τα άκρη. Να αναγκείω ποιο θα μείνει μυρικό κλαμπ. Με λαγροτήλε κάποιος σαν αστελάγ. Σε μέρα τα λάγ, σμίσα με τον χρόνο να μην αμυθήκε λίγο σε ονομάνη την πίσα. Να αστελάγει την κλίσια, κύριε Ζωέν. Μα ούγε πίδευμα και το ελάχι καλαιόσυνος είναι ένα κρέκιαο. Μα εσύ ο βάσελος είναι σήμωνε. Εμα άκτε να κλαιό βάσελος, εγώ σου δώχω κούμπερο σου είναι, είσαι πως δεν, τι κονιά αρδά.

Μπράβο! Γεμίτα! Τα φρύν! Να είστε λάρ! Να είστε λάρ! Να είστε λάρ! Ελάχισε μπιάχτα, ως κρυσί και μέμιαν! Άγγρις, αντιρούσελαν. You see the star, there's a team in the air. I give them, they tell me, I'll be so different, I'll start on my side.